0: Τώρα να ανοίγει μια ρενιά δεκά κότζουα πάπα. Ωι. Ρευ. Μέρι Λίνκον. Εκώ χωρί αρά, χωρί αρά. Νόνια δεν ανοίγει κόχο τα ρεύμα. Τώρα να ανοίγει του μια ρενιά δεκά κότζουα. Κανένα και δεν είναι κανένα. Κανένα και να ρε και αράτα, κουά, όνα ντοί του αρέα γαϊό, έτε μαγάδι είναι κανένα. Κανένα και να γιτάρι, καβρίνι μα τζόχι. Κανένα και να γιτάρι, κάρο μουάι. Κάρο είναι μουάι να γιμ δίνγκε. Μαγάδι είναι κανένα πάπα. Κανένα αράτα, αχακουχή. Μω, αία μαριέρι, ναι μω. I know what I mean. You know what you mean, Shari? Ukode kwa kameme kayo kamu igene. Na keda daika minogere siyaru usine. Kita kwa gadu kemodo kana waga dhugura. Na ni gado siya mwanya wehari ya hothiro adhikiri ya kameme. Okorowe koko furori ni na jafuru wa Kenya. Na adhikiro mese jida gitali ni mwodo itakuwa Margaret Macharia the Queen. Ekore Amerika.
1: Na ya idheke mono.
0: Na ya idheke. Ajela all this gold kababa. Good morning and wajohi his family.
1: Good morning.
0: Ajoy his family's family ne jagadre na uru. No to rehinya nderia na guku Nairobi. Turirikana gei. Na uri andu yaku ngeithia muthuri thai. Muthuri thai wewe tumia. Ngeithia gathuke mundu kuhana ati andu kanjite sa kana mister. Me am a simple man. Iteo he aria mena batanacio. Ni he gea kwa tundu kae konuma. Magima sa no. In fact you are not supposed to call anyone sir. Can I tell you the truth? Ndwagiri umuthikiria ni gweta mundu sa. Andara meta go sa, ni arama kwa maigiriru guo koguo na mutwe. Kana mutwe wa guo koguo ni queen wa Korea United Kingdom, Britain. Kai gwa ko mudeta go sa Alex Ferguson, sa Matt Busby, sa Bobby Charlton. Sa Kerry Hewson, sa Attenborough. Yes. Ora ni ana ni ginyere ya vega kojuo.